0: μου αδελαντώ το τιέμπο.
1: Ο πισεντένο στάσου, αγριόδε, κομπλέτο καντέλα.
2: Ράδιο τιέμπο.
1: Yo, γκάνστα.
3: Μάμι, ο